0: έχουμε, παιδιά, το έχουμε.
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
0: Θυμώστε λίγο.
1: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Μωρό μου είσαι εσύ.
0: Πιο θυμωμένα, παρακαλώ.

0: Ματάκια αληθινά
1: που την καρδιά μου
0: έχουν σκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στη ψεύτικη ζωή μοναχά η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια! Τώρα δυνατά!

0: Μαϊάμο.
1: Εντελώ μακέ, δε καλή.
0: Βοτανίκ, Κώστα μου, Βοτανίκ.
1: Αλλά πει και φύγε, ξηγέται αλελετή.
0: Όπως του γουστάρει.

0: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλά με. Άιτε!
1: Άιτε! Άιτε Μπραντκάνσκι, Αβιαλού, Σοφόβι, Σίμον, Τάλι Νιμρόντ.

0: Για σου πια να ζω. Θα σβήσω, θα χαθώ. Άλλο δεν μπορώ, άμα δεν σε ξαναδώ.
1: Άιντε ρε τα νέα. Οπα. Την βουβούλα θα εκκοστεί. Θα φευνάσε εμάς. Κι αν εγώ θα λαμψίχ βασανέα.
0: Πάει η καρδιά μου
1: δυνατά.
0: Τα.
1: Τα. Τα. Τα.

αλλάζεις. Κι εγώ πάλι σωπαίνω, γιατί ξέρω πως νιώθεις και το καταλαβαίνω. Το νοιάζεσαι, τον αγαπάς,

Πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο.

0: χρόνια πολλά σου χαρά.
1: Θα πάω γύρω μου στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
2: Το πουλάκι τσιου τσιου,
1: η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: Ναι, ναι, Radio da Vas. Μαζάτο, διευκολύνει τη σημαία. Χαβαλεμίνε, μίνε, μίνε.

0: θέλω ένα αργό και βασανιστικό τσιφτετέλι τώρα. Για να δω, για να δω.
1: Έλα, έλα, τσιφτετέλι. Οχ, οχ, αλλά τα αρμπούκο. Άιντε το Μερίκο. Βραμκάνσκι. Σουκιπάζ.

0: Πεκούλα.
1: Σ' αγαπώ και μαζί σου φτάνω στο τέλος.
0: Η Αμασία Ιωχανάν, έτσιβε Μιχαήλ, Σίμον,
1: δίπλα σου τα
0: Σίμον Μπίτον.

Χαμάνιο. Πώς είπα, όλα για μένα είσαι εσύ, θα την μπαλμπάλτη. Μου κοιτάζετε κουλχέμπα.